0: Ava.
1: Ia.
0: Da.
1: O, Isaia.
0: Είναι το γορβαρά λέγω.
1: Ε.
0: Τι καθά μου γέρα μια μάλλον να γυλάζει δίρε.
1: Ε.
0: Πασεγγύρου.
1: Ε, καρύμπου λέγει Ισάια. Κάκο είπε γρε εν τέιβα.
0: Θέλω να ρωτήσω έναν γκούλο βόγγι.
1: Εχε.
0: Αλλά να μάνα να βόγγι να δε χαλάγει να δει μάζι και άγω λίμου το.
1: Σάβα, σάβα Ισάια. Μα είναι FM, χαλό. Έλο. Μάγιαν, χαλό.
2: Φίλο.
1: Κιέου.
2: Μάμπο.
1: Πού ασάνα.
2: Αν τα άλλη Λίλιαν, αλλά σε ρεγουά, το λέμε.
1: Καρή πολύ, Λίλιαν.
2: Τρα, λέμε, πει.
1: Ια.
2: Ναι, λέμε.
1: Ε.
2: Κοιτά, πάμε, θα πω.
1: Εσύ, παπί.
2: Θα πω, εγώ, σίγουρο.
1: Ε.
2: Ήταν, δεν έκανα, σε.
1: Εσύ, παπί.
2: Εγώ, να, ο Λέντε, πώς είπε.
1: Τα γιουακή.
3: Μα δεν είναι αυτό.
1: Και γιάννη να άλλο. Ναι, καμπίσα. Τέτοιο να κάουλελε εμάγεν και γκρέιρια μαρίτε νεμπο κάκουα ντοί επίκειται να μάταρει.
4: Εωάν όλο σο.